0: Για μην πρεζίνιο το στο με παραστεί. Αυτό κρετένα. Νίκα τη ζαμποράβητε, νίκατα. Και ο άλλος είναι ο νιέγο βόνο τρόι.
1: Δίνω δόρνικ, για μην πρεζίνιο.